0: κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός.
1: On vient d'entendre la Montréalaise Calitechnis de son vrai nom Cassandra Kouremenos, qui célèbre ses racines en chantant en grec sur la pièce Cosmos. On bascule maintenant vers une esthétique beaucoup plus minimale, un terme omniprésent au début des années 2000 pour y retrouver le producteur anglais Fotek. Après ses débuts dans la scène jungle qui a fait sa renommée, il a changé de direction avec une techno audacieuse qui a plutôt bien vieilli. Voici le titre phare de ce projet, nommé